οι Έλλειψη Χιτή. Ειντήστε νέπο σα νεπολίτε. Ουστβάριαν Ζαπολίτια, Ράδιο Ρούμπιν.